0: awesome, man. Είχε τα καλύτερα παιδί. Στο καζεχείρο βόσου. Τα καλύτερα.
1: Εντύπω πάσα. Το φάμος πονιέτο τέκνος. Per amor non lo reflejo, o magia.